φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, το ψεύτη, το

Δεν θυμάμαι τελευταία να μ' αγκαλιάσες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου δεν περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάντηση, στο λαιμό σου έχω γράψει την απάντηση.

θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

ένας γυάλινος θόλος με τη λίγη σαν δέρμα και συντρίζει.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

στην παράγκα. Άχρηστη βάρδια σε την πόροπη σκεπή. Τα σύνορά της να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα. Και που μονάχη σου τον άφησες να πει. Προσφέροντάς του τη ζωή μου για

Ιστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

κρατώ ψηλά. Να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να'ρθουν και να βρουν συντροφιά. Να βρούνε στρωμένο τραπέζι, σταμνή για να πιει ο καημός.

κρατώ ψηλά. Να δούνε τις γης

Έχω στα δόντια το λαιμό σου. Βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου.

Θα σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω,

0: στροφή.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
3: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ήδηψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222-60-24518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί αγροατές, καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Είναι Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας ο Χατζής. Ο Κώστας ο Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυντρο Μικρών Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η Τεχνική Οικοδομική Εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αντιών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Ρώτης Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432.

Από σήμερα ξεκινάει η πρώτη φάση του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Παύλα Νοικιάζω, το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση παλιών και κλειστών κατοικιών μέσω της ακίνησής τους και της διάθεσής τους σε μακροχρόνια μίσθωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται ο αρχικός έλεγχος των ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Θα πρέπει να πούμε εδώ πως το πρόγραμμα αφορά κατοικίες μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990 και προβλέπει χρηματοδότηση έως 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο ποσό της 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσό της επιδότησης τώρα μπορεί να φτάσει μέχρι και 90 ή 95% ανάλογα με τα κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά των δικαιούχων.

Πάμε μέχρι τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας τώρα και στην πρόσληψη 5 ατόμων προχώρησε ο Δήμος για την κάλυψη εποχικών αναγκών που αφορούν την πυροπροστασία. Οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η Δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η στελέχωση των υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία και θωράκιση της περιοχής κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι αυξημένος. Τώρα, την καθοριστική συμβολή των ρετσινάδων και των δαστεργατών στην πυροπροστασία των δασών της Βόρειας Εύβοιας αναδεικνύει ένα περιστατικό πυρκαγιάς που είχαμε την περασμένη εβδομάδα από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση λοιπόν του Σωματείου των Ρητινοπαραγωγών, από τους κεραυνούς διαπιστώθηκαν εστίας φωτιάς μέσα στο δάσος, οι οποίες εντοπίστηκαν από τους ρετσινάδες που έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Οι ίδιοι επενέβησαν με δικά τους μέσα και έσβησαν την φωτιά πριν να πάρει διαστάσεις. Επανειλημμένα, αγαπητοί ακροατές, ο πρόεδρος του Σωματείου των Ρετσινάδων και των Δασεργατών, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, μας είχε πει πως οι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά μέσα στο δάσος γνωρίζουν άριστα το ανάγλυφο, τους δασικούς δρόμους, τα σημεία πρόσβασης και επομένως μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά τόσο στην πρόληψη όσο και στην άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών. Μας είχε πει επίσης ο κύριος Τσιβίκας πως ρετσινάδες και δασεργάτες θα πρέπει να ενταχθούν στον μηχανισμό της πυροπροστασίας κάθε καλοκαίρι, κάθε φορά δηλαδή που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος.

0: 47 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστορία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι στην διάθεσή σας. Είναι το 2226-055-010 και 55-011. Βεβαίως, οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistoria.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Σε λίγο θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε με τον Κώστα τον Παναγιωτόπουλο από την δημόσια τηλεόραση για να δούμε μαζί τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, να σας πούμε πως μέχρι τέλος Ιουνίου αναμένεται να ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις του Περιφερειάρχη Στερεάς, του κ. Φάνη Σπανού, σχετικά με το σχεδιασμό της διοίκησης της περιφέρειας. Μέσα στον Ιούνιο, λοιπόν, ο Περιφερειάρχης αναμένεται να ανακοινώσει τους νέους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. Και οι αποφάσεις του αναμένονται να καθορίσουν την λειτουργία και τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής για το επόμενο διάστημα. Βεβαίως, εδώ τίθεται ένα ερώτημα για συζήτηση, ένας προβληματισμός. Θα είναι κριτήριο ορισμός των νέων αντιπεριφερειαρχών, αν αυτοί που θα οριστούν θα είναι ξανά υποψήφοι με το ψηφοδέλτιο του κ. Σπανού στις εκλογές της περιφερειακής του 2028
1: ή όχι.
0: Έχουμε ένα δελτίο τύπου, αγαπητοί ακροατές, από την βουλευτή του Πασόκ, την κυρία Κατερίνα Καζάνη, που μιλάει για εξελίξεις σε σχέση με το παλιό υδροθεραπευτήριο των λουτρών της Αντιψού. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2226. 63-00-658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

53 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στείλουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρώτα σελίδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Αιδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Ρότσε Διψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-4-32.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα πλειοδοσίες, ένα crash test προγραμμάτων ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Πόλεμος και με κατηγορίες για την γραφή προτάσεων. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα ένα θέμα για τα ΕΛΤΑ. Τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Εθελοντές υπάλληλοι, λέει, θα μοιράζουν δέματα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ιδιοκτήτες ακινήτων, ένα έμφυα από τους Δήμους, μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο παραπέντε, πώς θα υπολογίζεται το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή. Οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδυνητα και στα παλαιά. Σοου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ, έστησαν ρίγκ στον Λευκό Οίκο. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, προϋποθέσεις και αγκάθια μιας συμφωνίας. Την Παρασκευή υπογραφές, γιατί εκνευρίστηκε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Τώρα, από μέρα σε μέρα πάμε εδώ και ένα μήνα για αυτή την υπογραφή της περιβόητης συμφωνίας, έτσι. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Δημοκρατία. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα «Κερδοσκοπία με το σπίτι μου». Πώς η κυβέρνηση αποφάσισε ανεξέλεκτη την... άφησε, συγγνώμη, ανεξέλεκτη την αγορά ακινήτων. Αύξηση 10-15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Τουρκία, μπλόκος τουρκάλα των γκρίζων λύκων στον Εύρο. Λέει εδώ, έρευνα, το κράτος δεν στηρίζει τους πολίτεχνους. Και Μητροπολίτης Λαρίσης Τρινάβου, οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Για το διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών που αποφάσισε η κυβέρνηση, έτσι. Όταν υπάρχουν συνταξιούχοι στην χώρα μας με 430 ευρώ, όπως μας έχει δηλώσει επανειλημμένα εδώ στην εκπομπή μας ο πρόεδρος Σωματείου των Ερυθινοκαλλιεργητών. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Αναθεώρηση συντάγματος, Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου, προσχηματική όλη η διαδικασία που προωθεί το Μαξίμου. Πόλεμος στο Ιράν, συμφωνία άμεσα βλέπει ο Τραμπ, δεν υπάρχει οριστική απόφαση, απαντάει Τεχεράνη. Βόρεια Ελλάδα, κίτρινη κάρτα στον κύριο Σχοινά, έδειξαν οι αγρότες. Επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις τους υπουργούς στο Υπουργείο Εξωτερικών με μια μεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να αδειάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Μπάσκετ, λέει η εφημερίδα εδώ, κόκκινο και το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια ονειρική σεζόν. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα του Νοέμβριο. Επίσης έχουν δηλωθεί 290.000 από τους 900.000, από τα 900.000 ασθενείς σε όλη τη χώρα. Και πέθανε ο Γιώργος Σκοπελίδης, ο καπετάνιος ήρωας των μικρών Κυκλάδων. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή, το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του. Και γράφει ο Βασίλης Κουρής για το ΣΥΡΙΖΑ, η ώρα του τελικού ξεκαθαρίσματος. Επίσης, ναρκωτικά κλοπές, ληστείες και απάτες στην ημερήσια διάταξη, ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα από σήμερα τον Αγενίζω, αυτό που σας λέγαμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας, για 25.400 κλειστά σπίτια.
για 25 με 30.000 κλειστά σπίτια, 500.000 ευρώ προϋπολογισμός, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη. Είναι η εφημερίδα Κόντρα και είναι η τελευταία εφημερίδα που έχουμε για σήμερα. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Ανίκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί την δραματική αύξηση των αρρώων. Ανικανότητα της κυβέρνησης, λέει, να διαχειριστεί τις προσφυγικές τροές αποτυπώνεται στο χάος που έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη. Χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν σχεδόν καθημερινά από το Τορμπούκ συνοστίζονται σε διάφορους χώρους χωρίς κανένα προγραμματισμό, ενώ καθυστερεί επικίνδυνα για η μεταφορά τους στην υπηρετική χώρα. Προβληματισμός από την ψυχρό εκτέλεση στα εξάρχεια, ανησυχία στην ελληνική αστυνομία από την δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν, συγγνώμη, ανενόχλητα. Τώρα μιλάμε, ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στην Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, παρά την αισιοδοξία Τραμ, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική. Και φορολογικές δηλώσεις, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση 3%. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Αυτά, αγαπητοί αγροατές, με τα πρωτοσέλιδα. Θα πάμε σε μουσική επιλογή, στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε, θα επικοινωνήσουμε με τον Κώστα Παναγιωτόπουλο από την Δημόσια Τηλεόραση για να σχολιάσουμε μαζί τις πολιτικές εξελίξεις.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10 και 5.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
8: Οκτώ λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226-055-010 και 55-011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στη νέα τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Παναγιωτόπουλος από την Δημόσια Τηλεόραση. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλιντορ Ωμικρον Ε, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία, του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Ειδιψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Ειδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Κώστα, καλή σου μέρα. Καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια. Καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Σε σένα στον Κώστα Χατζή, στους αγροτές του Ραδιδιστία και ιδιαίτερα στους φίλους και συγκινήσεις από το Βουτά. Γιάννη μου, η εβδομάδα ξεκινάει αισιόδοξα, καθώς

0: και αφορούν όλο το σκέλος της διένεξης που οδήγησε στην πολεμική σύγκρουση και με κύριο και κυρίαρχο το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, το οποίο θα γίνει άμα τη υπογραφή της συμφωνίας, την Παρασκευή δηλαδή. Mm-hmm. Το ένα σκέλος είναι αυτό που αφορά και την παγκόσμια οικονομία. Το δεύτερο σκέλος είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, το πρόγραμμα δηλαδή, το πυρηνικό του Ιράν.
1: Είναι ο λόγος για τον οποίο επιτέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, έτσι.
0: Ναι, και νομίζω ότι και εκεί υπάρχει κάποια πρόνοια, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, αλλά ήταν το αγκάθι της συμφωνίας και σήμερα ή αύριο θα γίνουν γνωστές και οι λεπτομέρειες αυτού του θέματος. Το άλλο τεράστιο θέμα είναι η Χεζμπολάχ και ο Λίβανος. Εκεί βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που ακούει στο όνομα Βενιαμίν Νετανιάχου. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται έναν αντίθετος στη συμφωνία. Και ο άνθρωπος αυτός φαίνεται να προβάλλει τις δικές του ενστάσεις όσον αφορά την υπογραφή της συμφωνίας. Γιατί λέει ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η εξόντωση της Χεζμπολάχ που αποτελεί πρόβλημα και πληγή για το Ισραήλ. Άρα λοιπόν εδώ θα δούμε στην συνέχεια, παρά την υπογραφή της συμφωνίας, θα το προβλέψω αυτό Γιάννη μου, θα δούμε και άλλα επεισόδια στο σύριαλ της διένεξης και των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, στο νότιο Λίβανο.
1: Μα και πριν από λίγο καιρό είχαν φτάσει στο παραλίγο για να υπογραφεί η συμφωνία και ο όρος που έμπαινε από την πλευρά της ηγεσίας του Ιράν ήταν να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο από την πλευρά του Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
0: Αν δεν καταφέρει ο πρόεδρος Τραμπ να τυφασεύσει την οργή του Ισραήλ εναντίον
1: της Χεζμπολάχ,
0: νομίζω ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι στον αέρα.
1: Γι' αυτό το επισημαίνω.
0: Είναι σημαντικό να δούμε το σκέλος αυτό της συμφωνίας όσον αφορά δηλαδή την Χεζμπολάχ, τι ακριβώς περιλαμβάνει και τι θα δεχτεί το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ έχει ενστάσεις οι οποίες φάνηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που μας πέρασε, γιατί παρά τις απαγορεύσεις και τις είχε συνεχίσει να βομβαρδίζει το Ιράν, την Τεχεράνη, γεγονός που οδήγησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν το ίδιο για 2 μέρες, αν θυμάμαι καλά, και βέβαια να μεσολαβήσει ένα οργισμένο τηλέφωνο, όπως λένε, του Προέδρου Τραμπ προς τον Νετανιάχου, που του τράβηξε το αυτίασμο, επιτραπεί να πω, όσον αφορά την επιστημική του ανέργεια απέναντι στο Νότιο Λίβανο. Άρα λοιπόν τις επόμενες μέρες θα δούμε να εξειδικεύονται οι όροι της συμφωνίας μέχρι να φτάσουμε στην Παρασκευή, όπου θα υπογραφεί η συμφωνία στη Γενέβη πιθανόν και με την παρουσία πιθανόν, αν όχι του Ντόναλντ Τραμπ, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βάνς. Τα πράγματα φαίνονται να ομαλοποιούνται, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Διότι αυτά τα της εκεχηρίας τα έχουμε δει πολλές φορές, να μην υλοποιείται όμως τα έχουμε δει περισσότερες. Αυτό είναι το ένα σκέλος και αφορά την ειδησιογραφία της τελευταίας στιγμής που έχει να κάνει με την διεθνή πολιτική κατάσταση και βέβαια και με τη τιμή του πετρελαίου που αμέσως, άμα τη ανακοινώσει στις 12 χθες το βράδυ της επίτευξης συμφωνίας, άρχισε να παίρνει την κατηγούσα. Διότι τόσο καιρό ακολουθούσε την κλαγκή των όπλων, να μου επιτραπεί.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και στα πρατήρια χαμηλότερη τιμή στα καύσιμα. Άμεσα ή όχι.
0: Μην παίρνεις όρκο, Γιάννη.
1: Δεν παίρνω.
0: Διότι εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Βαλκάνια.
1: Εδώ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος είχαν αρχίσει ανατιμήσεις.
0: Και ο ένφια, να σου θυμίσω, ότι είχε έρθει απλώς για να περάσει. Και έχει γίνει μια μόνιμη κατάσταση παρά τις μειώσεις.
1: Και τώρα λένε ότι θα έχουμε δημοτικό έμφυα.
0: Ναι, αυτό είναι άλλος έμφυα, δεν είναι ο κανονικός. Τέλος πάντων, και μια και αναφερθήκαμε στον έμφυα που άπτεται των ακινήτων, ναι, να πούμε ότι από τη φιλόξενη εκπομπή του Ράδιο Εστία

0: Έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς στη στέγη, γενικότερα στη στέγη, αλλά με την ευκαιρία του τέλους των πανελλαδικών εξετάσεων και της αναμονής των αποτελεσμάτων, όπου ο καθένας νέος που θα έχει η νέα, κάθε μία νέα, που θα έχει επιτύχει στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να βρει στέγη σε άλλη πόλη μακριά από εκεί που διέμενε για να σπουδάσει. Είχαμε λοιπόν χθες το βράδυ μία συζήτηση με έναν άνθρωπο που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα και θα ήθελα να μεταφέρω τις απόψεις του όσον αφορά την φοιτητική στέγη, όχι με την έννοια του ονόματός του για να του κάνω διαφήμιση, αλλά με την έννοια των στοιχείων που παρέθεσε. Ναι. Είπε λοιπόν ότι σε επαρχιακές πόλεις, πόλεις, όπως είναι η Πάτρα, τα Γιάννενα, δεν αναφέρουμε σε Θεσσαλονίκη που είναι στην πρωτεύουσα, η έβρεση ενός διαμερίσματος 40 ή 50 τετραγωνικών αγγίζει τα 6 έως 7 κατοστάρικα.
1: Μάλιστα.
0: 700 ευρώ, 600 ευρώ. Όπερες τι με θερμινευόμενο ότι ένας φοιτητής που θα περάσει με το καλό σε μια σχολή στις πόλεις που προανέφερα αλλά και στις άλλες που έχουν πανεπιστήμια στην Κρήτη, παντού. Νομίζω ότι πρέπει ο πατέρας του, οι γονείς του γενικά, να έχουν και ένα απόθεμα στην άκρη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καταρχάς στο ενίκιο και κατά δεύτερον στα έξοδα που περιλαμβάνει, που θα περιλάβει οι σπουδές, που θα περιλάβουν οι σπουδές του όλο αυτό το διάστημα που θα φιλοξενηθεί στην πόλη στην οποία πέρασε.
1: Να σου πω και εγώ τώρα κάτι, Κώστα, και συγγνώμη για την διακοπή.
0: Ναι.
1: Πριν από 3 μέρες συζητούσαμε με κάποιον Ρετσινά, έτσι, ρητινοπαραγό, ο οποίος μετά τις καταστροφές του 21 έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο είναι κλειστό πρόγραμμα και παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Αυτός λοιπόν μου λέει ότι η κόρη του σπουδάζει δασκάλα στην Θεσσαλονίκη. Όταν το ρώτησα για το ενίκιο πόσο είναι, μου είπε 500 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Παίρνει 800 από το πρόγραμμα και δίνει 500 για το ενίκιο μόνο για την κόρη του. Και πώς θα ζήσει η οικογένεια.
0: Άρα λοιπόν, και αφού που έφερες πολύ εύστοχα αυτό το παράδειγμα, πρέπει η κυβέρνηση να αναλογιστεί, πέραν από τους υπολογισμούς που κάνει, αν θα είναι κυβέρνηση και την επόμενη τετραετία, ότι ζωτικής σημασίας είναι και η τσέπη των ψηφοφόρων, η τσέπη των Ελλήνων. Όταν λοιπόν ένα σπίτι για να σπουδάσει το παιδί του, για να εξασφαλίσει το μέλλον του κατ' ουσίαν, δαπανά 5 και 6 εκατοστάρικα μόνο για στέγη, μοιραία και αναπόφευκτα, και παίρνει 800 όπως είπες εσύ, μοιραία και αναπόφευκτα πρέπει τα υπόλοιπα 300 να τα διαθέσει και για την οικογένεια που είναι πίσω, αλλά και για το παιδί που σπουδάζει για να φάει.
1: Και άμα έχει και δεύτερο παιδί που σπουδάζει ή πηγαίνει στο λύκειο ή στο σχολείο, άλλα έξοδα και φροντιστήρια.
0: Τότε υπάρχει πρόβλημα σοβαρό.
1: Μετά λέμε γιατί έχουμε υπογεννητικότητα στη χώρα.
0: Πέρα από αυτό όμως, επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρω η κυβέρνηση σκέφτεται να κάνει σε αυτό το τομέα. Όμως είναι εκ των ον ουκάνευ η εξέβρεση λύσης όσον αφορά αυτό το τεράστιο πρόβλημα, που δεν άπτεται όμως μόνο των φοιτητών. Απλώς το ανέφερα επειδή τώρα είναι εξετάσεις οι πανελλαδικές όπου θα βγουν τα αποτελέσματα. Άπτεται και τη ζωή ολόκληρη, γιατί δεν έχουν όλοι σπίτι για να μείνουν, ενοικιάζουν. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου, ο μισθός ή η σύνταξη δεν φτάνουν σε τίποτα για να αντιμετωπίσουν πέραν του ενοικίου και τα υπόλοιπα έξοδα που τρέχουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο οφείλει η κυβέρνηση να το λύσει και να το λύσει, ή μάλλον όφιλε να το έχει λύσει, γιατί πιστεύω ότι όλα τα πράγματα που σωπάμε προς τα μπρος γίνονται και πιο δύσκολα.
1: Τώρα, όφιλε να έχει υλοποιήσει τη δέσμευση για καλές δουλειές.
0: Και για καλές δουλειές.
1: Όμως, σημαίνει περισσότερα χρήματα από τη δουλειά του.
0: Όμως όπως και στην κυβέρνηση, όπως και την αντιπολίτευση, και δυστυχώς μεγάλη μερίδα του κόσμου την απασχολούν οι δημοσκοπήσεις. Την απασχολούν το τι μεγενέστε με τα κόμματα που ιδρύθησαν πριν δούμε καν το πρόγραμμά τους, γιατί δεν έχουμε δει ακόμα το πρόγραμμα των κομμάτων που ιδρύσαν ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, αποσπασματικά δηλώσεις mm-hmm. που αναφέρονται σε συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία. Πρόγραμμα όμως δεν έχουμε δει. Άρα λοιπόν οι ερωτώμενοι στις δημοσκοπήσεις απαντούν επενός ερωτήματος που δεν αφορά την ποιότητα του προγράμματος που θα υλοποιήσουν τα νέα κόμματα, αλλά κατά πόσο οι ηγέτες των δύο αυτών κομμάτων έχουν απήχηση στην κοινή γνώμη. Με τι όμως έχουν απήχηση? Με τα κουστούμια τους, με τα ρούχα τους, με τη λαμπερή τους παρουσία? Η ουσία ποια είναι? Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι έχουν λύσεις για την καθημερινότητα των πολιτών. Έχουν λύσεις για την τσέπη των πολιτών. Έχουν λύσεις για την εξωτερική πολιτική. Εδώ η κυρία Καρισιανού έφτασε στο σημείο να μας πει ότι πριν πάμε στις συνομιλίες με την Άγκυρα, ναι. καλό είναι να κάνουμε και μια ψυχανάλυση στους γείτονες για να δούμε την κατάστασή τους. Δηλαδή, δεν θέλω να ψέξω την κυρία Καρισιανού. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, ο καθένας έχει σίγουρα τη θέση που του αξίζει στην κοινωνία. Όμως, καλό θα είναι, επειδή είναι όλοι αυτοί δημόσια πρόσωπα, να ελέγχουν λίγο τις δηλώσεις τους, και γιατί ο δημόσιος διάλογος μπορεί να χωράει τα πάντα, αλλά πρέπει να ερμηνεύονται και τα πάντα.
1: Και ξέρεις τώρα τι γίνεται. Όταν τους γίνεται κριτική για κάποια δήλωση, τότε το μαζεύουν και λένε ότι δεν κατάλαβα καλά οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, μετά.
1: Φαντάζομαι
0: μετά,
1: το έχεις ακούσει εσύ που κάνεις αρχισυνταξία, το έχεις το αντιμετωπίζεις καθημερινά αυτό.
0: Εγώ δεν κάνω αυτό με κοπτοραπτική βάση της δικής τους λογικής.
1: Ορίστε.
0: Εγώ βάσει της δικής τους λογικής κάνω κοπτοραπτική στις δηλώσεις τους και απομονώνω αυτές οι οποίες εξυπηρετούν εμένα ή το μέσο που εργάζομαι και όχι μόνο το δικό μου το μέσο, αλλά όλα τα μέσα που εργάζονται συνάδελφοι, τα μέσα μανιές. Και αυτοί λοιπόν κατά το δοκούν και το προσδοκούν προσαρμόζουν τις δηλώσεις των ηγετών για να παρουσιάσουν τα πράγματα όπως θέλουν να είναι, αλλά οι ηγέτες των κομμάτων δεν θα ήθελαν να είναι. Τέλος πάντων, όσον αφορά τώρα το υποίδρυση κόμμα του κ. Σαμαρά, επειδή βαρεθήκαμε να μαδάμε μαργαρίτες, ναι. πραγματικά, θα γίνει, δεν θα γίνει, θα το κάνει, δεν θα το κάνει, καλό είναι ο κ. Σαμαράς, επειδή είναι χρόνια στην πολιτική και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που σκέφτεται να ιδρύσει κόμμα, το έχει ξανακάνει.
1: Με την πολιτική άνοιξη.
0: Ακριβώς. Και επειδή είναι έμπειρος πολιτικός, έχει τις πικρίες του, έχει τις ιδέες του, έχει τις ενστάσεις του, ενστάσεις του όσον αφορά την κυβερνητική
1: κυρίως
0: πολιτική.
1: Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, έτσι.
0: Ακριβώς. Και επειδή είναι σεβαστός ο λόγος του στο δημόσιο διάλογο, είναι πολύ πύρος, πέρα από το ότι είναι πατριώτης μου, από τη Μεσσηνία δηλαδή, οφείλει να κάνει γνωστές τις προθέσεις του, διότι είτε θέλει να συμμετάσχει είτε δεν θέλει να συμμετάσχει στις εκλογές, καλό θα είναι το εκλογικό σώμα να γνωρίζει τι μέρη γενέστε. Διότι πλέον έχουμε φτάσει αυτές οι δημοσκοπήσεις να έχουν έναν αόρατο χαρακτήρα. Και αόρατος είναι ο χαρακτήρας, γιατί ναι μεν τα υποίδρυση, αυτά τα κόμματα που ιδρύθηκαν, την κυρία Καρισιανού και τον κύριο Τσίπρα, συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις, αλλά υπάρχει και το ερώτημα για το αν θα κατέβαινε ο κύριος Σαμαράς, τι θα ψηφίζαν. Δηλαδή, το αν μπαίνει στα διαδικασία στους ερωτώμενους, ενώ ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Η ουσία λοιπόν είναι κατά πόσον η επόμενη Βουλή θα είναι 8-κομματική, 9-κομματική ή 10-κομματική. Γιατί ο πολυκερματισμός που θα προκύψει αναμφίβολα οδηγεί σε μη σχηματισμό κυβέρνησης.
1: Ή σε κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ή σε κυβέρνηση ανοχής πολλές φορές. Σε κυβέρνηση ανοχής.
1: Νομίζω δεν έχουμε δει κυβέρνηση ανοχής στη χώρα.
0: Λέω, υπάρχει όμως και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Υπάρχει, με βάση το Σύνταγμα υπάρχει βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν, οι όποιες εξελίξεις, εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Το παραλαμβάνω.
1: Το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Το λέω, θα σου πω γιατί καταρχάς. Το λέω γιατί οι παραιτήσεις γραμματέων από Υπουργεία δεν μπορεί να συνεπάγονται μόνο το ότι κάποιοι εξ αυτών ενδεχομένως θέλουν να αποποιηθούν τις ευθύνες, έχουν κουραστεί κτλ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να θέλουν να εκτεθούν και στην λαϊκή ετοιμιγορία. Τώρα θα μου πεις πρέπει να βάλουμε.
1: Άρα, με βάση την νομοθεσία, να πούμε στους ακροατές μας, οι γενικοί γραμματές θα πρέπει ένα εξάμεινο τουλάχιστον πριν να έχουν
0: παρατηθεί. Ναι, αυτό λοιπόν είναι, πρέπει να είναι ένα εξάμεινο πριν. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι εκλογές θα γίνει το φθινόπωρο, γιατί βλέπω το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι πυκνό σε επισκέψεις όσον αφορά την περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή προχθές ήταν στη Ρόδο, έχει κάποια πράγματα ακόμα να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχω την εντύπωση ότι μετά τη ΔΕΘ, και με τις εξαγγελίες που θα κάνει, νομίζω ότι μπορεί να προκηρύξει εκλογές. Γιατί? Γιατί αν θα πάμε την Άνοιξη και με την προσδοκία της αναλήψεως της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία θα γίνει τον Ιούνιο,
1: ναι,
0: που μας έρχεται, νομίζω ότι το διάστημα που μεσολαβεί είναι ένας χρόνος και είναι πολύς χρόνος για την πολιτική. Είναι πάρα πολύς ο χρόνος.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι δεν μπορεί να σέρνεται όλη αυτή η κατάσταση και όσον αφορά την ακρίβεια και όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και όσον αφορά όλα τα άλλα θέματα που άπτονται και της τσέπης μας αλλά και της ζωής μας γενικότερα. Άρα θέλω να πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε σε εκλογές πολύ νωρίτερα του προβλεπόμενου και επαναλαμβανόμενου ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τώρα, θα μου επιτρέψεις Γιάννη, τελειώνοντας την παρουσία μου στην εκπομπή για σήμερα, να πω δύο λόγια για το μπάσκετ και για την κατάκτηση του, όχι τόσο του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, το οποίο βάσει της δυναμικότητας των δύο ομάδων νομίζω ότι το άξιζε. Όμως αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αφορούν τη συμπεριφορά δύο παικτών ενός από την κάθε ομάδα, mm-hmm, δεν εξετάζω τι σπλέει, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης να το βρει. Αυτό όμως δεν περιποιεί σε κανέναν τιμή. Όταν δύο επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές γρονθοκοπούνται δίκην πυγμάχων σε αγωνιστικούς χώρους, οφείλει η πολιτεία να λάβει μέτρα και να απομονώσει αυτές τις συμπεριφορές, διότι ας μην ξεχνάμε ότι πίσω από όλα αυτά και το λαμπερό κόσμο του ποδοσφαίρου είτε του μπάσκετ βρίσκονται νέα παιδιά τα οποία παραδειγματίζονται όχι για το εφ αγωνίζεστε πλέον, αλλά για το εφ μπουνίζεστε.
1: Τώρα, επειδή αυτοί οι παίχτες είναι παραδείγματα για κάποια νέα παιδιά, εγώ αναρωτιέμαι, οι ομάδες τους τιμώρησαν?
0: Αυτό
1: δεν είναι βασικό? Όταν αυτό το έχουμε δει σε δημόσια θέα, ο ένας αγροθοκοπεί τον άλλον, οι ομάδες τους δεν πρέπει να πάρουν θέση, δεν πρέπει να πάρουν μέτρα?
0: Ακριβώς. Πέρα από τους εορτασμούς και τα μπουζούκια και όλα αυτά που είδαμε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα έπρεπε οι διοικήσεις και των δύο ομάδων, πέραν το τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για τη συμπεριφορά των δύο αυτών κυρίων,
1: mm-hmm,
0: θα έπρεπε ήδη να τους έχουν τραβήξει τα αυτιά.
1: Yes.
0: Δεν είναι συμπεριφορά επαγγελματιών, επαναλαμβάνω, καλαθοσφαιριστών, οι οποίοι εργάζονται στη χώρα μας, να γρονθοκοπούνται στη δημόσια θέα, σε δημόσια θέα, και μέσα στη διαδικασία αυτή να είναι όλη η νεολαία η οποία παραδειγματίζεται από την παρουσία τους. Όχι την αγωνιστική, την εξωαγωνιστική. Yes. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο αθλητισμός, επαναλαμβάνω, είναι ευγενής άμυλα. Ο αθλητισμός είναι το να αγωνίζεσαι και να κατακτάς στόχους μέσα με θεμητά μέσα. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει και από τις ομάδες και από την πολιτεία, γιατί ίσως είναι και τώρα αργά.
1: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σου μέρα.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
6: και 697-5989-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

33 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστορία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα που αφορά το παλιό υδροθεραπευτήριο των Λουτρών της Έδυψου, έχουμε ένα δελτίο τύπου από το γραφείο της κυρίας Κατερίνας Καστάνη για τις εξελίξεις που έχουμε σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυντρο Μικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η Τεχνική Οικοδομική Εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Έδυψου και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χωρών. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Έδυψου είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-4-32.

0: τώρα για το υδροθεραπευτήριο των Ρόντ Σεδιψού, το παλιό υδροθεραπευτήριο, το υδροθεραπευτήριο των Αγίων Αναργύρων. Λέει σε ένα δελτίο τύπου που μας έστειλε η βουλευτής του Πασόκ, κυρία Κατερίνα Καζάνη, πως υπεγράφει η σύμβαση εκπόνησης μελετών και εγκρίθηκαν τα άμεσα σωστικά μέτρα. Βέβαια, για τα άμεσα σωστικά μέτρα το ακούγαμε από πέρυσι. Για να δούμε όμως τι λέει η κυρία Καζάνη. Το παλιό υδροθεραπευτήριο, λέει, Άγιοι Ανάργυροι στα Λουτρά της Εδιψού, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Λουτρόπολης και αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής της ταυτότητας. Η αποκατάσταση και η επαναλειτουργία του συνδέονται άμεσα με την ένδειξη της τοπικής κληρονομιάς και την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής. Στις 10 Απριλίου του 2025, λέει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Καζάνη, έθεσε με ερώτησή της προς το Υπουργείο Πολιτισμού την ανάγκη για την άμεση αποκατάσταση του μνημείου. Στις 25 Απριλίου του ίδιου έτους, δηλαδή του 2025, η αρμόδια υπηρεσία νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Αττικής Ανατολικής Θεραίας Ελλάδας και Κυκλάδων πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο κατά την οποία διαπιστώθηκε η ανάγκη εκπόνησης επικαιροποιημένων μελετών καθώς και η λήψη άμεσων μέτρων άρσης ετοιμορροπίας. Τον Ιούνιο του 2025 ακολούθησε νέα κοινοβουλευτική ερώτηση με αίτημα την ενημέρωση για το πότε θα υλοποιηθούν τα αναγκαία σωστικά μέτρα. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου, οι εργασίες άρσης ετοιμορροπίας θα είχαν διάρκεια 3 μηνών και προβλεπόταν να ολοκληρωθούν εντός του τέλους του Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχουν τελειώσει τα έργα ετοιμορροπίας τον Οκτώβριο του 2025. Ωστόσο, λέει η κυρία Καζάνη, καθώς το διάγραμμα που είχε τεθεί δεν τηρήθηκε, η κυρία Καζάνη επανέφερε το θέμα στη Βουλή στις 26 Νοεμβρίου του 2025 μέσω επίκαιρης ερώτησης, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για την έναρξη των μέτρων άρσης τιμωροποίησης και την πορεία του διαγωνισμού για τις μελέτες αποκατάστασης. Κατά τη συζήτηση, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μεντώνη, ανέφερε ότι η ανάθεση των επικαιροποιημένων μελετών θα ξεκινούσε στις αρχές του 2026. Και παράλληλα, θα δρομολογούταν και τα σωστικά μέτρα εντός του πρώτου ή δεύτερου δεκαημέρου του Ιανουαρίου. Η Υπουργός είχε επίσης αναφερθεί στην προοπτική αξιοποίηση του κτιρίου ως μουσείου για την Βόρεια Έμπεια, συμβάλλοντας στην πολιτιστική και αναπτυξιακή αναπάθμιση της περιοχής, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Ακολούθησε νέα ερώτηση από την κυρία Καζάνη στις 6 Φεβρουαρίου του 2026. Μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, στις 21 Απριλίου του 2026, υπεγράφει η 17-228-28-71-24-26 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του παλιού υδροθεραπευτήριου. Σύμφωνα με την σύμβαση, το κτίριο προβλέπεται να μετατραπεί σε πολιτιστικό κτίριο πολλαπλών χρήσεων με χώρους για εκθέσεις, σεμινάρια, προβολές, κυλικείο και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης ορίστηκε στους 9 μήνες. Ακολούθως, με την 20-45-26-8-5-2026 απόφαση, δεσμεύθηκε το ποσό των 75.000 ευρώ για υλοποίηση άμεσων σωστικών μέτρων που περιλαμβάνουν το προσεκτικό καθαρισμό του χώρου, την διαλογή των αυθεντικών στοιχείων του μνημείου, την αντιστήριξη τμήματων τυχοποιών, τον καθαρισμό και την σφράγιση των τυχοποιών, την υποστήριξη τμήματων οροφής και την δημιουργία ασφαλών συνθηκών για την εκτέλεση των απαραίτητων διερευνητικών εργασιών. Τέλος, με την απόφαση 2286-22 της 28/5/26 αποφασίστηκε και εγκρίθηκε το 9μηνο χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν, λέει η κυρία Καζάνη, μια θετική εξέλιξη. Το ζητούμενο πλέον είναι να ολοκληρωθούν εγκαίρως τα σωστικά μέτρα και να τηρηθούν απαράγγλυτα τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Λέει επίσης πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία του έργου και να διεκδικεί την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των όλων όσων έχουν δεσμευτεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Η ουσία του ζητήματος, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι το παλιό υδροθεραπευτήριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει, ότι είναι χρόνια έτσι. Εμείς από το βήμα της εκπομπής εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα και έχει περάσει ήδη από την αρχική δέσμευση της κυβέρνησης απέναντι στην ερώτηση που έκανε η κυρία Καζάνη ένας χρόνος. Έτσι. Άρα δεν παίρνει άλλη καθυστέρηση. Πρέπει να κινηθούν άμεσα. Τουλάχιστον να γίνουν οι πρώτες εργασίες. Για να μην καταρρεύσει ολοκληρωτικά το κτίριο.
1: Τετάρτη, τους δρόμους παίρνεις μοναχός, σβησμένος.

0: χρειαζόμαστε.
1: Σας έλεγα, αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, πως μέχρι τέλος αυτινού του μήνα, μέχρι τέλος Ιουνίου, αναμένεται να ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις του κυρίου Φάνη Σπανού σχετικά με τον σχεδιασμό της διοίκησης της περιφέρειας. Μέσα στον Ιούνιο, λοιπόν, ο Περιφερειάρχης αναμένεται να ανακοινώσει τους νέους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και οι αποφάσεις του αναμένεται να καθορίσουν την λειτουργία και τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής για το επόμενο διάστημα. Εν τω μεταξύ, να πω πως διαβάζω στην εφημερίδα Εποχή Γνώμη πως θα, για μια εξέλιξη. Βλέπουμε μια φωτογραφία του Περιφερειακού Σύμβουλου Ανδρέα Τούλια με τίτλο «Βάζει δύσκολα στον Φάνη». Βάζει δύσκολα δηλαδή ο κύριος Τούλιας στον Περιφερειάρχη. Αποφασισμένος, λέει η εφημερίδα, εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα ο Ανδρέας Τούλιας να διεκδικήσει τον Δήμο Ιστιαίας Ίδρυψου από τον Γιάννη Κοτζιά. Η απόφαση του φέρνει σε δύσκολη θέση τον Φάνη Σπανό, ο οποίος θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στον νυν και στον πρώην συνεργάτη. Η εφημερίδα λοιπόν θεωρεί ότι ο κύριος έχει δεδομένο ότι ο κύριος Ανδρέας Τούλιας στις επόμενες εκλογές θα διεκδικήσει τον Δήμο Ιστιαίας Ίδρυψου. Βεβαίως εμείς επικοινωνήσαμε, βλέποντας αυτό το δημοσίευμα, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Τούλια, επικοινωνήσαμε το Σάββατο το απόγευμα και χθες το απόγευμα. Μας είπε πως είναι περιφερειακός σύμβουλος και πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η απόφαση που θα πάρει ο κύριος Σπανός για τους αντιπεριφερειάρχες. Είπε επίσης πως δεν επικοινώνησε κανένας από την πλευρά της εφημερίδας μαζί του για να επιβιώσει ή να διαψεύσει, για να επιβιώσει την πληροφορία που είχε. Διέψευσε λοιπόν το δημοσίευμα της εφημερίδας ο κύριος Τούλιας λέγοντας ότι εγώ είμαι και παραμένω περιφερειακός σύμβουλος. Αυτά προς το παρόν σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, σε σχέση με το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

0: τη σάχαρη, άσνη.
1: Ερχόμαστε τώρα στον Δήμαρχο Ιστιαίας Εδιψού, στον κύριο Γκοτζιά, ο οποίος έχει δεχθεί σκληρή κριτική από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης για τα κολονάκια. Η κριτική που έχει δεχθεί ο Δήμαρχος είναι για το κόστος, αλλά και για το εάν υπάρχει μελέτη για την τοποθέτησή τους. Σήμερα εμείς επανερχόμαστε στο θέμα με αφορμή δημοσίευμα της ευωικής γνώμης με τίτλο «Εκδικητική υποβάθμιση σπανού από τον Γιάννη Γκοτζιά». Αναφέρει λοιπόν μεταξύ άλλων στο δημοσίευμά της η ευωική γνώμη πως ο Δήμαρχος χωρίς καμία δικαιολογία υποβάθμισε τον κύριο Δημήτρη Σπανό από προϊστάμενο σε απλό υπάλληλο του τμήματος δόμησης και περιβάλλοντος. Σαν να μην έφτανε αυτό, το ανέθεσε χρέη γραμματέα της πολεοδομίας με πρόφαση ότι έπρεπε να καλυφθεί το κενό της γραμματιακής υποστήριξης της πολεοδομίας. Όλα αυτά έγιναν σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ευωικής γνώμης, διότι ο κύριος Κοτζιάς δεν συγχώρεσε στον Δημήτρη τον Σπανό ότι τόλμησε να κάνει την δουλειά του, απαντώντας σε ερώτηση της αστυνομίας ότι τα κολονάκια στο κέντρο της Ιστιαίας μπήκαν χωρίς να υπάρχει μελέτη. Ο κύριος Σπανός τώρα από την πλευρά του προσέφυγε στην περιφέρεια, επισημένοντας ότι υποβιβάστηκε παράνομα σε απλό υπάλληλο χωρίς να οριστεί αντικαταστάτης του. Λέει επίσης ότι του ανατέθηκαν καθήκοντα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ειδικότητά του. Τώρα, να πούμε εδώ πως υπέρ του κυρίου Δημήτρη Σπανού τάχθηκε η Ένωση Μηχανικών Υπαλλήλων Εύβοιας, η οποία διαμαρτυρήθηκε εγγράφως στον Δήμαρχο, ενώ θέση υπέρ του κυρίου Σπανού πήρε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία.

μηχανικά. Πάμε τώρα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διάβασα πως με απόφαση του το μονομιλές πρωτοδικείο της Άμφισσας διατάσσει την απαγόρευση φωτοβολταϊκού σταθμού της Τέρνα σε απόσταση αναπνοής από κατοικημένη περιοχή. Με την απόφαση του αυτή, το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η βλάβη της βιοποικιλότητας προσφάλει ευθέως και την προσωπικότητα των κατοίκων της περιοχής. Με αφορμή αυτή την απόφαση, ο Γιάννης ο Κωνσταντινίδης, πρώην Δήμαρχος Αρτεμισίου, σε ανάρτησή του αναφέρει τα εξής. Ελπίζω κάποτε, πριν να είναι αργά, να καταλάβουμε ότι πρέπει να συντονίσουμε όλες τις δυνάμεις μας, να κάνουμε προσφυγές και εδώ και στο Μαντούδι πριν γίνει η περιοχή μας ό,τι έγινε με την Κάριστο, όπου έχει γεμίσει φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε πως σύμφωνα με το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι 5 δημοτικές ενότητες του Δήμου Ιστιάς Εδιψού είναι οι μόνες σε όλη την Εύβοια που δεν συμπεριλαμβάνονται στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Ιστιάς Εδιψού λέει πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι ο τόπος μας εξαιρείται από τον σχεδιασμό χωροθέτησης αιωλικών πάρκων και διασφαλίζει τον φυσικό και περιβαλλοντικό του χαρακτήρα.

συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, είχε ο Περιφερειάρχης Θερεάς με αντικείμενο την πορεία των κρίσιμων οδικών έργων και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων. Στην συνάντηση που είχε ο κύριος Σπανός με τον κύριο Δήμα, συζητήθηκε και η παράκαψη Χαλκίδας Ψαχνών. Ένα έργο που είναι ιδιαίτερα σε εξέλιξη, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα βελτιώσει την σύνδεση της Βόρειας και της Νότιας Εύβοιας. Έγινε επίσης αναφορά στην παράκαψη του Βασιλικού. Για αυτό το έργο η Περιφέρεια είναι ήδη έτοιμη να υποβάλει φάκελο στην σχετική πρόσκληση, λέει ο κύριος Σπανός. Να σας πω, αγαπητοί ακροατές, μιας και φτάνουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής μας, πως στην αυριανή μας εκπομπή θα φιλοξενήσουμε τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Θερεάς. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Σερέτη, διότι έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά την μονάδα τεχνητού νεφρού. Να πούμε πως την τελευταία φορά που μίλησε στην εκπομπή μας ο κύριος Σερέτης ήταν την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου. Τότε τον είχαμε ρωτήσει για τις δεσμεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη όταν είχε επισκεφθεί την περιοχή μας και συμμετείχε σε σύσκεψη εδώ στην Ιστιαία 4 μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Δεσμεύσεις όπως για τα δύο ασθενοφόρα 4x4 που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, την δέσμευση για ελικοδρόμιο. Επίσης, του είχαμε θέσει το ζήτημα της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας της Θηρίας, μιας και υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε γιατρούς. Συγκεκριμένα, του είχαμε πει πως το οργανόγραμμα προβλέπει 5 γιατρούς γενικής ιατρικής και πως τότε που κάναμε τη συζήτηση υπηρετούσαν στο Κέντρο Υγείας της Θηρίας μόνο 2 γιατροί γενικής ιατρικής και άρα το ερώτημα ήταν πως βγαίνουν οι εφημερίες. Επίσης, για την μονάδα τεχνητού νεφρού είχαμε κάνει μια ολόκληρη συζήτηση με τον κύριο Σαρέτη, του είχαμε ζητήσει. Μας είχε πει ότι βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Ήδη έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας της Θηρίας, η οποία θα αναλάβει και την διεύθυνση της λειτουργίας της ομάδας τεχνητού νεφρού και έχει επίσης ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της μία υγειονομικός από το Κέντρο Υγείας της Θηρίας, μας είχε πει ο κύριος Σαρέτης. Βεβαίως, όταν του θέσαμε πιεστικά το ερώτημα πότε θα λειτουργήσει η μονάδα, όταν του ζητήσαμε χρονοδιάγραμμα, προσπάθησε να αποφύγει να απαντήσει ευθέως και όταν τον πιέσαμε μας είπε πως σίγουρα θα λειτουργήσει πριν το τέλος του 2026 για να εξυπηρετήσει τους νεφροπαθείς της περιοχής μας. Η πληροφορία λοιπόν που εμείς έχουμε είναι ότι μέσα στο Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει να λειτουργεί η μονάδα. Θα θέσουμε υπόψη μας αυτή την πληροφορία στην αυριανή συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Σερέτη για να δούμε τι θα μας πει. Και το λέμε αυτό διότι η πληροφορία μας λέει ότι θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβρη και μετά, θα γίνουν τα εγγένεια μάλιστα της μονάδας και ενδεχομένως θα παρευρεθεί και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στην αυριανή μας συζήτηση που θα έχουμε με τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Θερεάς, στη συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Σερέτη. Φτάσαμε όμως κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Polydor ΩΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων.
Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατορίες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Αντιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: Radio Estiaία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε, άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα

ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα, η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότρια, ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

Ξέσκισε πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξεκινάει.

του γκρεμού. Ελπίζω να είναι για τη θέα. Μη ψάχνεις να αλλάξεις τους καιρούς. Να ελπίζεις πάντα και στα νέα.

0: ληστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

συχνά, όπως και στο όνειρό μου, με τα λεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο πετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό μπουκάλι.

που στέκει πάντα μοναχός του, κι όταν πρέπει μιλά με το φως του.

να οι πηγές που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές.

παιδιά μέσα μας κρύβονται και κλαίνε, μα στον ύπνο συχνά μας το λένε, μας το λένε.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

0: θα μην. Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

Όσα που θέλω να σου πω, κρυμμένα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά, ίσως τα γράψω σε χαρτί, ίσως τα πω με ένα φιλί.

δεν είναι αρκετό. Να στο φωνάζω στην επόμενη μέρα, σ' όλο τον κόσμο δυνατά να ακουστώ. Κι απ' το φεγγάρι

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο, είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560488 και 2263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ, τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας, πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697 59-89-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, τις καλοκαιρινές διακοπές να μπαίνουν πια σε mode on. Νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε πολύ πιο ανάλαφροι, ίσως λίγο πιο ξεκουραστοί αν ήδη έχετε κάνει τα διαλύματά σας, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Μεγαλύτερη μέρα, μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνουμε βόλτες, βραδινές εξορμήσεις και γιατί όχι να κάνουμε και τα Σαββατοκύριακά μας ακόμη πιο ευχάριστα με τα μπάνια μας ή ό,τι άλλο μας ευχαριστεί, καθώς το καλοκαίρι ενδείκνεται για εξορμήσεις. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, αυτό είναι το καλωσορισμά μου, τα λέμε σε λίγο. Επιστρέφω για να σας παρουσιάσω ό,τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή.

Ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να τα βάλουμε κάτω σε μια ωραία σειρά. Έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Μπορεί να συζητήσουμε viral, κουτσουμπολιά, πράγματα. Ξέρετε, είμαστε και λίγο τη κλειδαρότρυπα. Έχουμε ανεκδοτάρες, έχουμε πρόταση ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε δικά σε αγαπημένα τραγούδια, έχουμε social media, να στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ και συνεργάτη μου. Σπαθιά. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε ακροβάτες, ας πούμε. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Τα έχουμε όλα, σχεδόν, δηλαδή όλα, σε μέσα σε 2 ώρες μόνο.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας θέλω ενεργούς, σας θέλω παρόντες στην εκπομπή. Ο τρόπος είναι απλός. Με βρίσκεται στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας. Τι θα κάνετε, πότε θα πάτε διακοπές, πώς είναι οι διαθέσεις σας, ποιο τραγούδι θέλετε να πείτε.

0: κομμάτια στεγνά.
1: Αγαπημένη ενότητα throwback, χωρίς να χάνω χρόνο, θα πω χρόνια πολλά σε Αυγουστίνο, Αυγουστίνα, Αύγουστο, Αυγούστα, Ιερώνυμο και Ιερώνυμη, τρεις επαιτίους, Παγκόσμια Μέρα Ανέμου, Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας, Παγκόσμια Μέρα Κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων. Τώρα, σαν σήμερα το 1215, η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνει χώρα, όπου ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Μάλιστα, ενδιαφέρον.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, γιατί μαζί θα ταξιδέψουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχεις ακούσει.

Radio Estiaea 100,4.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε με σύντομα και κρύα ανέκδοτα σε κάθε εκπομπή για όλο το καλοκαίρι. Γιατρέ, θα ζήσω μέχρι τα 100? Καπνίζετε, κύριε? Όχι. Πίνετε? Όχι. Ξενυχτάτε? Όχι. Τότε γιατί θέλετε να ζήσετε μέχρι τα 100?

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media. Αρκεί να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε μήνυμα. Η Ιορδάνης Αγαπητός Official, εγώ σε όλες τις πλατφόρμες και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα είναι παντού.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως μερικές φορές ένα τραγούδι λέει όσα δεν κατάφερα να πούν χίλιες κουβέντες. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να κάνουμε έναν ωραίο διάλογο με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Και για αυτήν και την επόμενη εβδομάδα θα προτείνω πολύ δυνατές αστυνομικές περιπέτειες, τις οποίες σίγουρα βρίσκεται στο Netflix αλλά και σε άλλες ενημερωμένες πλατφόρμες. The Killer, ο δολοφόνος, όπου αν σας αρέσουν ταινίες όπου η ένταση χτίζεται αργά και ασταμάτητα, τότε ο δολοφόνος είναι από τις καλύτερες επιλογές σίγουρα στο Netflix. Η ιστορία ακολουθεί έναν επαγγελματία εκτελεστή που έχει μάθει να ζει χωρίς συναισθήματα, χωρίς δεσμούς και χωρίς λάθη. Όταν όμως μια αποστολή αποτυγχάνει, ο ίδιος γίνεται στόχος ενός ανελαίου του κυνηγητού σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αγαπητοί μου φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εύχομαι για μένα τα καλύτερα και για σας ακριβώς το ίδιο επί 10.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Αγκάθα

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

Ο μικρός ουρανός σε μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό.
1: Το ντάμπα είμαι εγώ, το ντούμπα είσαι εσύ.
0: Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιανη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

νιώθω. Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή, είναι εδώ.

τα μουσικά νέα μας στο Radio Estiea 100,4. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 63 00 658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

όσα που θέλω να σου πω κρυμμένα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά, ίσως τα γράψω σε χαρτί, ίσως τα πω με ένα φιλί.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956 σαν σήμερα και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964 σαν σήμερα ηθοποιός Κόρτνεϊ Κόξ με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008 σαν σήμερα ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω και ονειρεύομαι όταν γυρίσω όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες, με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Μαυρίδης και ακούτε Radio Estiaia 100,4.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Estiea 104,4.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Πληστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη ΣΕΛ. Οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

κρατώντας μέσα στις σκέψεις μου όσα δεν μου χαρέσεις με το νου. Να έρθεις και να γεμίσεις τον

Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Βράδυ Δευτέρας, μέσα καλοκαιριού. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο. Έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση!

Ακούσαμε αγαπημένες επιτυχίες, η Ιορδάνης αγαπητός εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Ελικοκίνου τι σου χρωστάω. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, αλλά και ο Βασίλης Δήμας με το έχω μάθει. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51, ζητήστε μας το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Νύχτα στα FM.

Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, μία επιλογή της Ελένης, ενώ λίγο πριν Ριελινίδου και Σαφάρι για την Κωνσταντίνα. Έρχονται για τη συνέχεια οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Αλέξανδρου. Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης.

Ήταν ο Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή, μία επιλογή του Κώστα, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση για τον Βασίλη. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στον Ιερώνυμο και στην Ιερώνυμη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Συνεχίζουμε με Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο για τον Στέφανο, Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για την Γεωργία και αμέσως μετά ο Απόν με το ρεμπέτικο για τον Τάσο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Κώστας Μαρτάκης, αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, μία επιλογή του Μάριου, ενώ λίγο πριν Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες για τη Δήμητρα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις για τον Νίκο, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Ελευθερία Αρβανιτάκη, πάρε μαγκαλιά και πάμε για τον Πέτρο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για την ελευθερία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1856 με το νομοθετικό διάταγμα Σουκουθού αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1878, βρετανικά στρατεύματα που βιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Σαν σήμερα το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Βασίλη. Ηλίας Βρετός, λάθος σου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη, Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Radio Εστιαία 100,4.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά